0: με το Sway Sound Parvati, ρωτήσατε τι κάνουν καλύτερα από το Sway Sound και ήρωνα την Αγγλία Ιδωρικό, σε ό,τι είχα σημαίνει το πίλη που ούτε κάναν τις φέσεις του Λιζάνη και την Πάλλον.
1: Τόσο μια που άλλα τα πρέπει να είναι σε μου τσελιώνει, δηλαδή, και μόλις, θα πάρουμε τα πάντα, θα αφήνω τα πάντα, και με αφήνω τα πάντα. Και σε ό,τι σε μια άλλη κουλατζέ που είναι το πρέπει να έχουν, και κουλατζέ είναι στα τσιμάδα, οι οποίοι έχουν αφήσει αυτά τα τρίγωρια. Και είναι προς το πρόγειο με τις εσφαλείς στα τρίγωρια, αλλά δεν είναι από τα λίγο. Θα πάρουμε προς την πρόσφυγη πρόγειο με κουλατζέ, με τις εσφαλείς καλύτερα να πεις κάποιο. Αλλά αφού έχουμε την
0: με τις σύγχρονες καρτώνες θα μην υποδομεί το παραμονή από όλα είναι αυτό που θα έκανα στο 2020. Η Βασόν το παραμονή θα μην υποδομεί το παραμονή από όλα είναι αυτό που θα έκανα στο 2020.